Αποφάσισε η Ρίτσο εμπειρία να ψάχνει να ζαβέρει που έχει λάβει και ελβεί τη μέρα ζητσα πρόσα με χωρί λεξερή, τη μέρα ζητσα ζαμπαγά και πίτσορικ, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι. Ε Πάιντσαν, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι, ε Μασαγούτσε Σάρκο σε βέβαια σπρίτ, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι, μλάζι, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι, ε Γκαλί, ε Κόσμο, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι, Καμάσου, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι, Πρίξη, η Σουγκρίτα Σόρτ, ζαμπαγά και σπαμπελε σκάτσι, Γκαλί, ε μλάζι, ε Ουκάμπαγουι τη μέρα kubuye kube nokushintsha-ke ngenxa yokuthi ezisiyitimela zibuye zijike lapha kamnyando esisodwa masijike kamnyando esinye siyadlula siye ngale emlazini. Abumgibeli efisukazi kabanzi ngokuhamba kwey'timela sicela phone number customer service ethi 031 813 0456. Ikhona kena number ubuye ngobelelisi okanye kulinyazo yokunqala sizindakaleliwe yona ithi 031 813 0500. Antiselili chuba kibogwe na msakazo balibohlela bakhelwe itimela zitsaprasa maprail asiphinde futhi sikangane ngosini itimela elenelayo nibe nosuku oluhle.